ακούρι το κανακάν. Μαγιάμπι, χικίσια πρακυραχτά, να καμίσκουν χαμασιά από τα μουράτα η Σαπυρνάκα, ορύρο Μπολίβια ουρακένα, χακ ακούρι το κανακάν, χίτσα. Ηλιάπουρουν κασάνα, κίνσα ουρουνάκα, σαρακαουέ, χιπάνα, καουγκετέχα, σατακάλιτα, παξί. Hay un punche de Oruro Bolivia, hay un punche de Gunasca, Uyarescuna, Guatemala, Tingo España, Casancha, Cay, La Pachao, Punchaipi, Quinza, Punchaicuna, Jureik, Apusatin, Maichuso, Caitar, Puiquillama.

ζυχτσαρίνια ουσίτου, ζυχτσαρίν κοινιάτσου. Γεια. Είμαι ένα ζυχτσαρίνια ουσίτου, ζυχτσαρίν κάρια σουάμπ, ζυχτσαρίτσινη. Αλλήν πούντσα, η μονάσκα ουγιά ρεχκούνα, χωατεγμάτα να πάει γούνα κάτσουν και ορίλο νέχπι, χιλαλιάτα ουχάτου να πάει και η κοτσαβάμπα νέχπι. Την κουσπάνια κασάντσα και ουακιτσίουαν, μάνα τσάγα κουσκάτσα κουσπάνια κασάντσα και ουακιτσίουαν, και μα πούντσαι μη, ηλα πατσάω πούντσαι πι κασάντσα κίνσα, πούντσαι κούνα, κούρα η καπουσάχτεν, και τάρπουι κυλιαμάντα. Χινάτσο μανάτσο νιανιά εμιλιάνα, και πι μακινάσνη ογκοράς και μανανκούτσους, κουρούτσινα για ηκοπούσκα, αβερ παλιαρκόσα κουρούτα τσαίγαμάτα, τσιμπαμάντα να παϊγουρίσπα ουλιαϊκουνάμαν τσιμπαρίνα κατσου νιανιάι.